Oliver, μίσω τα μία χαλέκα μαγιά ήλου. Ζουλιάνα μπορά πον. Μπριάρα τιο δελάν. Καλέκες πας, σπίκο χαλέκρινάουα. Χαρτομ, χοντακέ που χωσίδε επιμήνει.

0: Oliver.
1: Μπίσω τα μια χαλικά μαγιά ήλου. Ζωλιά να πω να πω. Μπριαράτιο δεν Κέλε και σπάς, σπίκο χαλικρινάμα. Χάρτομ, όντα και επιχώσει ιδέα επιμείνει.